0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, εργάζω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
0: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο

0: Κοσμοϊκός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: ερωτευτήκαμε.
1: Μου λες στα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
0: Συγκινηθήκαμε.
1: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
0: Ταξιδέψαμε.
2: Όση ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Να

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Και στην πολύ πολύ σημαντική, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Πώς είστε, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.
14: Πάμε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καφέ στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο, δίσκο στο pick-up. Και απογειωνόμαστε πάνω από τα σύννεφα παρέα με τους Φατμέ. Τραγούδι από το 1988 στο ξεκίνημα του σημερινού μας ταξιδιού. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Ελπίζω να είστε καλά. Αν δεν είστε, ελάτε να το φτιάξουμε. Και διαγωνισμούς έχω. Και καλή ενέργεια έχω. Και ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και για να έχουμε μια εικόνα γύρω μας έχω. Το πιο σημαντικό όμως, έχω αυτά τα τραγούδια. 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής σε ένα ραδιόφωνο, όλα διαλεγμένα ένα προς ένα, όλα είναι τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, φύγαμε.

0: ψάξεις και μα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζό με τον Ακύλα στο ατελείο που έγινε viral σε χρόνο ντετέ και βεβαίως το αγαπάτε πάρα πάρα πολύ και το ζητάτε πάρα πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες ηλιόλουστες, υπέροχος ο καιρός. Εχθές εκτέθηκα. Εκτέθηκα ανεπανόρθωτα γιατί άλλα είχε πει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά έγιναν. Σας είπα για βροχές το απόγευμα. Σας είπα να πάρετε ομπρέλα. Σας είπα. Δεν το φταίω όμως εγώ γι' αυτό. Φταίει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία πια θέλω να σας πω πάρα πολύ τίμια ότι θα διαβάζω τη γράφη. Θα διαβάζω τι στέλνει και από εκεί και πέρα θα κάνουμε όλοι το σταυρό μας και θα λέμε πάμε τώρα. Και ο Θεός βοηθός, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει, αν βρέξει που δεν έβρεξε. Έτσι λοιπόν ανάποδα ξεκινάω σήμερα με τον καιρό. Προβλέπουμε σήμερα κάποιες νεφώσεις, όχι όμως βροχές, μεσημέρι απόγευμα. Κατά τα άλλα θα είναι μια ωραία ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Χρόνια πολλά στον Παΐσιο, τον Παΐσι και την Παϊσία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε ένα που λέγεσαι Ζώσιμος Ζώσιμος. Ζήσιμος ζήσεις, ζωσιμαίος ζώσα και ζωσιμαία. Χρόνια πολλά που σε λένε Ιούδα και σένα, όχι όμως αν έχεις τα χαρακτηριστικά του γνωστού του Ιούδα, ναι, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Αλλά γενικώς χρόνια πολλά σε όσους έχετε κάποιο λόγο σήμερα να είστε χαρούμενοι και να γιορτάζετε. Και θα είναι καλό ακόμα και δεν έχουμε κάποιο λόγο να γιορτάζουμε, να εφευρίσκουμε κάποιο λόγο να γιορτάζουμε. Να δίνουμε χρώμα, ουσία, σημασία στην κάθε μέρα και στο κάθε λεπτό. 19 Ιουνίου σήμερα και είναι η Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη τη σεξουαλική βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την καθιέρωσε και την τιμά κάθε χρόνο αντιδρώντας στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία και το Ισλαμικό κράτος, το ISIS στο Ιράκ και τη Συρία. Η 19η του Ιούνιου επελέγει για να θυμίζει την απόφαση 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε σαν σήμερα το 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο. Εγώ πάλι έχω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν χρειάζεται ακόμα εν έτη 2026 να έχουμε τέτοιες παγκόσμιες ημέρες για να αποφεύγουμε τέτοια περιστατικά, κάτι έχουμε κάνει λάθος, κάπως έχουμε πάρει λάθος τα πράγματα. Και μπορεί όχι σε ατομικό επίπεδο, γενικά το λέω, σαν άνθρωποι, στη μεγάλη εικόνα. Πάμε πίσω τώρα στη δισκοθήκη του Ελληνικού. Δίσκος από το 1984, το «Να έχεις καρδιά της ανασβήσει». Τραγούδι που έχει γράψει μαζί με τον Νίκο Καρβέλα. Τραγούδι καρδιάς, τραγούδι ζωής, τραγούδι μας παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ο πάντα ξεπέραστος Δημήτρης Μητροπάνος στο τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Δημήτρη Λέτζο από το 2007 που πρώτο κυκλοφόρησε και που έχει τραγουδηθεί ατελείωτες φορές μέχρι και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2, η καινούργια της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό κάθε πρωί 7 με 10. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση. Πού βρισκόμαστε αυτό το πρωινό της Παρασκευής? Στα 19 μετά από τις 7 στο ποτάμι βρισκόμαστε, το βλέπω και στα δύο ρεύματα. Και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών βρισκόμαστε, από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, τα γνωστά προβλήματα. Με κίνηση και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας, όχι όμως ακόμα. Μποτιλιάρισμα, καλύτερη εικόνα και στη Μεσογείο. Στην Κατεχάκη με πυκνή ροή, όπως και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν βλέπω κάτι σημαντικά δύσκολο αυτή την ώρα. Εντάξει, έχει μια κινητικότητα και στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ελπίζω για καλό, ελπίζω για να φεύγετε και να περνάτε καλά και να κάνετε τα ταξίδια σας και τις ωραίες σας αποδράσεις. Πάμε σε τραγούδι που έχει γράψει δική του ιστορία από μια φωνή που λατρεύεται όσο λίγες. Ο Σωκράτης Μάλαμας παίζει τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Η νέα πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Αντώνη Ρέμο μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Αντώνη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Αυτή η φωνή που εδώ και 30 χρόνια μας χαρίζει επιτυχίες, μας χαρίζει όμορφα τραγούδια και θεωρώ ότι είναι και από τους καλλιτέχνες που άμα τον δεις live, καταλαβαίνεις και πόσο μεγάλη φωνή είναι κυριολεκτικά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αντώνη Ρέμο. Σε άλλα σημαντικά γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930 η Αμερικανίδα ηθοποιός Μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη Τζίνα Ρόουλαντς και το 1954 η Καθλίν Τέρνερ, αγαπημένη ηθοποιός για μας που μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 90 στα βίντεο κλαμπ. Θυμάστε το Διαμάντι του Νείλου, θυμάστε το Κυνηγώντας το Πράσινο Διαμάντι, το Πόλεμο των Ρόους, την Τιμή των Πρίτζι, όλες αυτές τις ταινίες. Σαν σήμερα το 1865 φεύγει από τη ζωή ο Ευάγγελος Ζάπας, έμπορος, εθνικός ευεργέτης, με την διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί για την ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν και τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, ο Άγγελος Σικελιανός. Το έργο του έχει διακριθεί και έχει αγαπηθεί για τον ιδιαίτερο γλωσσικό του πλούτο. Ενώ σε σημαντικά γεγονότα της ημέρας, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1827, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Ενώ το 1963, σαν σήμερα, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και από το 1963, ελάτε να επιστρέψουμε στο σήμερα και στη μουσική, σε καινούργια τραγούδια που μας αρέσει να ανακαλύπτουμε. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση το επόμενο, είναι καινούργιο, από έναν πολύ αγαπημένο, πολύ σεμνό καλλιτέχνη, τον εκτιμώ απεριόριστα, ο Γιώργος Καραδήμος. Έχει κυκλοφορήσει νέο τραγούδι, ο τίτλος του είναι «Να κλαις» και έχει μια πολύ ξεχωριστή συμμετοχή η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ακούστε το και επιτιμώ αν σας αρέσει στο Viber, στο 6984-932-932. Ολοκένουργιο παίζει τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Ελληνικός 93,2.

0: Υπέροχο αισιόδοξο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους για τη φωνή της Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Για τον Τραμπ δεν ξέρω αν είναι καλημέρα αυτή. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από το όνομά του για την υπογραφή αυτή της συμφωνίας. Ο ίδιος λέει ότι είναι παράδοση ανεφόρων η συμφωνία με το Ιράν. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου. Χίμαν, έχω τη δύναμη με το σπαθί ψηλά. Τέτοια κατάσταση. Από την άλλη, οι επικριτές του μιλούν για ένα φιάσκο για τον Τραμπ. Καλά, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο μεταξύ λέει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που τρέφει συμπάθεια προς το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Είναι τέτοιες οι δηλώσεις. Τώρα υπάρχει και μια αγωνία, ένα θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Βάνς ακύρωσε το ταξίδι του στην Ελβετία. Είναι άγνωστο πότε θα πέσουν οι υπογραφές. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι οι επενδυτές αισιοδοξούν παρακολουθώντας τα επί μήνες ακινητοποιημένα δεξαμενόπλια να βγαίνουν από τον Περσικό κόλπο. Το πετρέλαιο έχει εβδομαδιαίες απώλειες κατά 10% στα 79 δολάρια διαπραγματεύεται το Brent. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, παιδιά, σχετικά με την περιβόητη αυτή συμφωνία που υπεγράφει χθες με τα βαΐων και κλάδων. Θα παραμείνω εγώ στο εξής τώρα, στο πότε θα δούμε κάποια αλλαγή στην τσέπη μας εμείς οι απλοί κοινοί θνητοί. Περιμένετε. Υπάρχει ακόμα δρόμος. Όσο θα περιμένετε όμως, θέλω να ακούτε Ελληνικό 93,2, γιατί εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας, για να έχουμε ωραία δώρα, να έχουμε ωραίες στιγμές να ζήσουμε. Οπότε εγώ επιστρέφω και με ωραίο δώρο, καθιερωμένο σε αυτή την εκπομπή από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και με πολύ ενδιαφέροντα και ωραία νέα για το καλοκαιρινό φεστιβάλ που εγκαινιάζουμε μαζί και που θα σας στείλουμε κιόλας φέτος το καλοκαίρι. Ο λόγος για το Ανάβρα Φεστιβάλ. Για ακούστε.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιά, Σκιαβαρέσες και η Pix Lux.

0: Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τραγούδι από τα βοριαδάκια του 1982 σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους Σαράντι Αλιβιζάτου και από τα πιο διαχρονικά με τη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρες πολλές, πάντα καλημέρες, κάθε 5 λεπτά καλημέρα θα λέω έτσι για να πάρει αυτό το χρώμα και αυτή την ενέργεια ημέρα. Δημήτρης Μιλιόγλου, αισιόδοξος, καμιά φορά θεράπευτα, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε για το πρώτο δώρο της ημέρας, πολλά όπως κάθε πρωί. Ξεκινάω πάντα με τον καθιερωμένο διαγωνισμό από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ξέρω πόσο σας αρέσει το διάβασμα, γι' αυτό και αυτό το ραδιόφωνο εδώ και πολύ καιρό, χρόνια πια, σας χαρίζει βιβλία, χτίζει τη βιβλιοθήκη σας με μοναδικές εκδόσεις από τη Διόπτρα και με σπουδαίες υπογραφές. Σεμπάστιαν Φίτσεκ, δικό σας και σήμερα. Δύο βιβλία του, δύο best seller του, το Mimic και η Πρόσκληση, μετά αποκλήρωση σε έναν ή μία από εσάς που θα στείλει τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Διόπτρα κενό και ονοματεπώνυμο, αποστολή κάνετε στο Viber στο 6984-932-932 για να σας χαρίσω και σήμερα τα βιβλία της ημέρας. Ένα μήνυμα αρκεί στο Viber, έτσι. Διόπτρα κενό ονοματεπώνυμο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που διάβασα και που έχει να κάνει με ένα πρόβλημα που όλοι μας αντιμετωπίζουμε, το πρόβλημα της στέγης, είτε γιατί πληρώνουν ακριβό ενίκιο, είτε γιατί τα στεγαστικά είναι πια σε κατάσταση να μην μπορείς να πληρώσεις τη δόση. Λοιπόν, για το ενίκιο θα μείνω λίγο. Υπάρχει μια καινούρια έκθεση, να το πω έτσι, μια εθνική στρατηγική για το στεγαστικό από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής που αποφασίζει να αγγίξει θέματα ταμπού. Προεκλογικά καθόλου δεν πειράζει, δουλειά να γίνεται το θέμα. Λοιπόν, ένα από αυτά έχει να κάνει με το πλαφόν στα ενίκια, κάτι που συζητάμε πάρα πολύ καιρό, κάτι που μεταξύ μας κοινωνικά λέμε καλά ρε παιδί μου, δεν πρέπει να μπει κάπου ένα stop, δεν πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ενίκιο. Από ό,τι φαίνεται επιτέλους αυτό το θέμα πέφτει στο τραπέζι. Το πλαφόν στα ενίκια τουλάχιστον για συγκεκριμένες κατηγορίες κατοικιών είναι έτοιμο να ανοίξει σαν θέμα και μακάρι να έχει και σύντομα αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να κάνουμε την διαμονή μας στο σπίτι μας, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπινη και διαχειρίσιμη. Οικονομικά μιλάω και όχι μόνο. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό, πώς θα παρών τραγούδια και Γιάννης Κότσιρας στον ελληνικό.

0: Ο Φίλιππος Πιάτσικας έγραψε τη μουσική και τα λόγια μαζί με την Νίκη Παπαγεωργίου και την Όλγα Βλαχοπούλου σε αυτό το διαχρονικό τραγούδι των Pixelax. Από το 1998 εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και έχουμε ραντεβού με τους Pixelax. Σάββατο 25 Ιουλίου. Σε ένα ολοκένουργιο φεστιβάλ που εγκαινιάζουμε παρέα με τον ελληνικό 93,2, σε ένα καινούριο καλοκαιρινό ραντεβού, σημειώστε ημερομηνίες 24, 25 και 26 Ιουλίου. Θα βρεθούμε στο Ανάβρα Φεστιβάλ, Ανάβρα Μαγνησίας, στο περιβαλλοντικό πάργο Πηγών Ανάβρας, για να απολαύσουμε και τους Pixelax και τη Μαριάννα Κατσιμίχα με τον Δημήτρη Μπάκουλη, βεβαίως και το Βάλς, τον ήρωα μου ξεπίδησε από τα soundtracks του ελληνικού. Μαζί τους η Βασιλική Μιχαλοπούλου, η Εισβολέα, η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες. Ένα υπέροχο παραδοσιακό κυριακάτικο γλέντι με τους Ρουμπαγιάτ. Ένα ξεχωριστό τρίμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και βεβαίως επαφή με τη φύση. Ψάξτε το, βρείτε το, κλείστε τις θέσεις σας. Εμείς εδώ από τον ελληνικό 93,2 θα σας χαρίζουμε και διπλές προσκλήσεις για εκείνες τις ημερομηνίες, 24, 25 και 26 Ιουλίου. Το Ανάβρα Fest είναι γεγονός και σας περιμένει.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Καλά τα λέω, καλά σας τα είπα. Δεν σας έδωσα προσκλήσεις για το Ανάβρα Φέστιβαλ, ναι. Ήρθε η ώρα να σας τις δώσω τώρα. Λοιπόν, γράψτε με το κινητό σας Ανάβρα, κενό και ονοματεπώνυμο. Κάντε αποστολή στο 6984-932-932 για να δηλώσω, για να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για αυτό το τρίμερο, 24, 25 και 26 Ιουλίου. Και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, θα έχω επιστρέψει και με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και βεβαίως με πολλούς διαγωνισμούς, πολλές προσκλήσεις ανάμεσά τους και αυτές για την Ελεονόρα Ζουγανέλη που μόλις ακούσατε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη. Έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και στις καλημέρες και στη θετική ενέργεια και στην επικοινωνία μας και στα τραγούδια μας βεβαίως. Για να μην μιλήσω για τους διαγωνισμούς μας. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μαζί με τη ΔΕΗ κάθε πρωί, και αφού μιλάω για αυτό, θέλω να σας θυμίσω ότι έχει ήδη ανοίξει η έκθεση Σημείο Κάλλας και σας περιμένει. Πρόκειται για μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία που είναι αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας και παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου. Μέχρι και τις 21 Ιουνίου, με μεγάλο χορηγό βεβαίως στη ΔΕΗ. Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μίδειας του 1961 και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας μέσα από μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνει ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει, και βεβαίως η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Έχετε ένα τριημεράκι να οργανώσετε τις εξορμήσεις σας και να την απολαύσετε. Πραγματικά πρόκειται για μια ξεχωριστή εμπειρία. Λοιπόν, μέχρι να τα οργανώσετε όλα αυτά, πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα, τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρη Βεζελένσκι είχε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της χώρας μας προς τον Ουκρανικό λαό απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να μην υπάρξει επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων πέρα από την ζώνη των συγκρούσεων, κάνοντας ειδική αναφορά στο πρόσφατο περιστατικό με ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου για το διπλό φωνικό της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο, αποφάνθηκε η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη. Επιπλέον, στην ίδια έκσταση αναφέρεται ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο 65χρονος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει πως είναι αθώος. Ανοιχτά πλέον τα στενά του Ορμουζή. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είδαν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα προκαλούν οι τελευταίες ενδείξεις από το τροπικό ειρηνικό ωκεανό για το φαινόμενο El Niño. Τα πιο πρόσφατα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ένα σενάριο που μέχρι πριν από λίγους μήνες έμοιαζε λιγότερο πιθανό, την εκδήλωση δηλαδή ενός πολύ ισχυρού επεισοδίου μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτά με τις ειδήσεις. Στα το καιρού τώρα, ο οποίος είναι καλοκαιρινός, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε αυτές τις γνωστές νεφώσεις. Η θερμοκρασία ωστόσο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα αγγίξει το μεσημέρι στην Αθήνα μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά για αρχές Ιουλίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ένα στέκι πραγματικό, μια ιστορία αληθινή σε τραγούδι από το Σταμάτη Κραουνάκη και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Έχουμε και ένα ωραίο story στα social media του Ελληνικού, στο Instagram account μας, Ελληνικός 932, που εξηγεί την ιστορία του Άδωνη, αυτού του τραγουδιού που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ από το Κυκλοφορό και Οπλοφορό του 1985. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε σε κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο, να λέμε και τα όμορφα. Είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια. Παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε, οπότε οι επισκέπτες πια μπορούν να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μνημείο χωρίς σκαλοσιές. Ένα θέαμα που κανείς επισκέπτης δεν έχει δει εδώ και 2 αιώνες. Η αποκατάσταση βοηθάει στο να πλησιάσει όλο και περισσότερο στην εικόνα που είχε ο Παρθενώνας πριν ξεκυμνωθεί από τα περίτεχνα γλυπτά του. Και αρχίζει να φαίνεται, ρε παιδί μου, και στο μάτι το δικό μας πια, το μεγαλείο αυτής της ιστορίας. Ένα μεγαλείο που απλά έχουμε διαβάσει, έχουμε δει σε εικόνες και δεν το έχουμε δει ποτέ με τα ίδια μας τα μάτια. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη και βεβαίως είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μας οθεί να ξαναεπισκεφθούμε κάτι που είναι μέσα στα πόδια μας και που το αμελούμε. Λέμε, α, εντάξει, εδώ είναι, δίπλα είναι, θα πάω κάποια στιγμή, δεν πάω ποτέ. Και το σημαντικότερο, να πάμε και τα παιδιά μας, τα ανήψια μας, τα εγγόνια μας, ό,τι έχει ο καθένας, νομίζω ότι πραγματικά σου δίνει ένα παραπάνω κίνητρο να επισκεφθείς ξανά τον Παρθενώνα. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αφού μιλήσαμε για παιδιά, ειδικά εσείς αν έχετε παιδιά στο σπίτι, θέλω να σας προτείνω κάτι. Είναι ένα νέο βιβλίο. Γενικά το αγαπάμε το διάβασμα εδώ στον Ελληνικό και το ξέρετε. Ένα νέο βιβλίο της Κατρίνας Τσάνταλη, της αγαπημένης Κατρίνας Τσάνταλη, με τίτλο «Μικρό δυνατό λυκάκι». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πραγματικά αξίζει το βιβλίο αυτό να το αγοράσετε και να το διαβάσετε μαζί με τα παιδιά σας. Μιλάει για τον μικρό Νίκ, ένα λυκάκι που ζει σε ένα δάσος και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ένας δράκος. Και από εκεί ξεκινά μια ιστορία που είναι γεμάτη συναισθήματα, γεμάτη φόβο αλλά και γεμάτη αγάπη, κυρίως από τους γονείς του και τους ανθρώπους γύρω του που τον στηρίζουν σε κάθε βήμα. Είναι από εκείνα τα βιβλία που βοηθούν τα παιδιά να μιλήσουν για δύσκολα συναισθήματα, να καταλάβουν πόση δύναμη έχουν μέσα τους και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, ειδικά αν είστε γονείς. Και κάτι άλλο σημαντικό, να σας πω ότι η Κατρίνα έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα στο Make a Wish Ελλάδος, στηρίζοντας το σπουδαίο έργο τους. Ένας ακόμα λόγος να αποκτήσετε αυτό το βιβλίο. Και επειδή εμείς έχουμε εξασφαλίσει για εσάς κάποια αντίτυπα, αν θέλετε και εσείς να το διαβάσετε μαζί με τα παιδιά σας ή να το χαρίσετε σε κάποιο μικρό στην οικογένεια, σας δίνω τώρα την ευκαιρία να το κερδίσετε. Στο Viber του Ελληνικού κλασικά, στο 6984-932-932, γράψτε μου λυκάκι κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Λυκάκι κενό ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού, στο 6984-932-932, για ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει να μοιραστείτε με τα παιδιά σας, με τα ανήψια σας, να το χαρίσετε σε κάποιους που έχουν παιδιά. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το μήνυμα να περάσει προς τα έξω. Επιστροφή στα τραγούδια μας και στα καινούργια μας βεβαίως. Νατάσα Θεοδωρίδου παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Αναστασία Μουτσάτσου με τον Νίκο Γιώγαλα εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10. Και σήμερα καλημέρα σε όλους, καλημέρα και σε εσάς που είστε καθοδόν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο αυτοκίνητο, από όπου και να ακούτε τα τραγούδια μας. Τα ακούτε με κίνηση στο ποτάμι, το ξέρετε αυτό. Κάθε μέρα έχει την κίνησή της η ιστορία τέτοια ώρα. Οπότε υπομονή στο πάνω και στο κάτω του Κηφισού, υπομονή στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμάγκα, στο ρεύμα προς τον Κηφισό επίσης έχει καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Μαζεύει και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, με κίνηση και στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καλή εικόνα προς το παρόν σε Μεσογείων και Κηφισίας, αν και με πυκνή ροή αναδιαστήματα. Το κέντρο της πόλης θέλει υπομονή, γιατί ξεκινάει από τη λεωφόρο Συγκρού να δυσκολεύει η άνοδος από το Νέο Κόσμο. Παραλιακά στη Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως εκείνο που οδηγεί προς τον Πειραιά, που επίσης έχει πολύ πολύ έντονη κινητικότητα αυτήν εδώ την ώρα. Αυτά προς το παρόν μετά της κίνησης. Μείνετε εκεί που είστε, γιατί σε λίγο σας έχω προσκλήσεις διπλές για τη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία του Ελληνικού 93,2 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προς το παρόν πάμε σε άλλη αγαπημένη φωνή. Αυτή είναι η Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τη μουσική και τα λόγια του Μιχάλη Ρακετζή, στη φωνή της Ελένης Δήμου και στο 1987-88 κάπου εκεί αυτό το τραγούδι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, ξημέρωσε Παρασκευή, χαρείτε λίγο παραπάνω, ο ψυχαναγκασμός μου είναι αλλά πάρα πολύ βοηθητικός για να βγει η μέρα και σήμερα. Καλημέρα στους καινούριους της παρέας, Ελληνικό 93,2. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, ξημέρωσε Παρασκευή, χαρείτε λίγο παραπάνω, ο ψυχαναγκασμός μου είναι αλλά πάρα πολύ βοηθητικός για να βγει η μέρα και σήμερα. Καλημέρα στους καινούριους

32 κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου σε κάθε Ολυμπιακή κατηγορία. Και η Μαρεντάκη, μάλιστα, ανέβηκε στο βάθρο ως η νεότερη αθλήτρια της κατηγορίας της. Μπράβο της, μπράβο, πάντα μπράβο. Και να μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές δίνουν τον εαυτό τους χωρίς παροχές, χωρίς υποστήριξη. Είναι μεγάλα τα προβλήματα αυτά και νομίζω πως αξίζει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το θέμα. Προς το παρόν, ελάτε να σας πάω στα ωραία ραντεβού του Ελληνικού 93,2. Σημειώστε το, Τετάρτη. Τι Τετάρτη αυτή, 24 του μήνα. Ούτε καν σε μια εβδομάδα. Τετάρτη, 24 του μήνα, 9 το βράδυ, όλοι στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει μια ακόμα μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Όλες οι επιτυχίες της, αγαπημένες διασκευές και η μοναδική προσωπικότητα της Ελεονόρας στη σκηνή, που την ξέρετε και την αγαπάτε τόσα χρόνια, θα είναι εκεί και θα σας περιμένει παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Έχω και άλλες προσκλήσεις να σας δώσω. Τώρα θα γίνουν δικές σας στο Viber του Ελληνικού. Ζουγανέλη, κενό ονοματεπώνυμο, στο 69 84 9 32 9 32, για να ζήσουμε στιγμές όπως και αυτή που θα ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του Ελληνικού. Καλή επιτυχία σε όλους. Ζουγανέλη, κενό ονοματεπώνυμο, στο Viber, στο 69 84 9 32 9 32, για να σας δω.

0: Τίνα Μπίκαντζη, αυτό το τραγούδι για αυτή τη στιγμή τη Χάρη Αλεξίου και τη συνεργασία με τον Νίκο Αντίπα και την Λίνα Νικολακοπούλου στο θρυλικό πια διευκόν που για πολλού ενηλικίωσε την ελληνική μουσική κάπου εκεί στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σα, Δημήτρη Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό, μέχρι τρολόι μα θα δείξει ακριβώ 10 και σήμερα. Διαβάζω για κάποια στοιχεία τη Ελστάτ που δεν είναι και τόσο καλά. Κοντά στι 3.000 λιγότερε γεννήσει παιδιών είχαμε το 2025 στην Ελλάδα. Ραβδαία αύξηση στην ηλικία μικρότητας μετά τα 40, το οποίο είναι το θετικό κομμάτι της έρευνας αυτής. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση ότι μιλάμε για μια χώρα που γερνάει. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό και ελπίζω το κλίμα να αντιστραφεί και να έχουμε σύντομα άλλα στοιχεία από τις επίσημες τουλάχιστον μετρήσεις. Και βεβαίως να νιώθουμε κι εμείς έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις, γιατί ξέρετε ότι όλο αυτό το κλίμα που καλλιεργείται γύρω μας, όλη αυτή η δυσκολία και αυτή η πεποίθηση ότι α, πού να φέρω παιδιά σε αυτή τη ζωή, δεν τα βγάζω πέρα και δεν γίνεται και. Να σας πω ότι υπήρχαν και γενιές που τα βγάλαν πέρα με πολύ λιγότερα και μεγάλωσαν ευτυχισμένα παιδιά, γιατί τους έδωσαν αυτά που πραγματικά χρειάζονταν και το σημαντικότερο, αγάπη, κατανόηση και χώρο στη ζωή. Οπότε όλα σχετικά είναι. Μείνετε μαζί μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίζουμε να ακούμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, τις φωνές που αγαπάμε. Έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος, έρχεται όμως και ο μεγάλος μας διαγωνισμός που σας ταξιδεύει στην Αλσατία. Για ακούστε.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μία μοναχική καρδιά τουλάχιστον έχω σε αυτό το ραδιόφωνο στον ελληνικό 93,2. Μία μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα που είναι στο Viber του ελληνικού στο 69-84-932-932. Μιλάμε από το πρωί από τις 7 ασταμάτητα. Οριακά μερικές φορές χάνω την ώρα μου στον αέρα γιατί έχουμε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες και αυτό είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ που πρέπει να σας δώσουμε. Το ότι μας νιώθετε παρέα σας, το ότι μας έχετε στη ζωή σας, το ότι είμαστε μαζί όταν ξυπνάτε, όταν δουλεύετε, όταν χαλαρώνετε είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς εδώ στον ελληνικό 93,2. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας το ανταποδίδουμε. Αυτό ακριβώς θα κάνω τώρα. Θα σας δώσω την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση για τον μεγάλο μας καλοκαιρινό διαγωνισμό, για τα ταξίδια με τον ελληνικό που συνεχίζονται. Παρέα μέσω Versus Travel θα σας ταξιδέψουμε στη μαγευτική Αλσατία. Η κλήρωση έρχεται την επόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, εδώ στο πρωί στον ελληνικό. Έχουμε για εσάς 7 αξέχαστες ημέρες στην Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα και με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα. Κολμάρ, Στρασβούργο, κρουαζιέρα στο Ρήνο. Μια μοναδική εμπειρία με πολύ αγάπη από όλους εμάς εδώ στον ελληνικό για εσάς. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι, η Αλσατία σας περιμένει. Γράφετε ελληνικός κενό που σας ταξιδεύουμε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και αποστολή κάνετε τώρα στο 19619. Προσέξτε, όχι στο Viber αυτή τη φορά. Μήνυμα γραπτό, περιμένω SMS. Ελληνικός κενό που σας ταξιδεύουμε, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία τώρα στο 19619, με χρέωση από τη Mediatel 0,34 για το κάθε SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Το 214-214-8020 γραμμή εξυπηρέτηση είναι πάντα στη διάθεσή σας. Δεν ξεχνάτε ότι μόλις στείλετε μήνυμα θα πάρετε πίσω μία απάντηση με ένα link στο οποίο πρέπει να μπείτε και να αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής για να είναι έγκαιρη η συμμετοχή σας. Οπότε, ελληνικός κενό που σας στέλνει μονοπατεπώνυμο και ηλικία τώρα στο 19619 και ετοιμάστε καλού κακού βαλίτσες για Αλσατία. Καλή επιτυχία στη μεγάλη κλήρωση της επόμενης Παρασκευής. Προς το παρόν, ταξιδεύουμε σε γλέντια παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και τους Γκίντικη εδώ, στον ελληνικό 93,2.

0: Έτσι να πάτε στη δουλειά με το χαμόγελο της Ιουλίας Καραπατάκη, εδώ από τον Ελληνικό 93,2. Πόσο τη χάρηκα την Ιουλία στη συνέντευξη που έδωσε στο στούντιο 4 της προάλλης. Πόσο μου άρεσαν οι απόψεις της για τη μουσική, πόσο μου άρεσαν οι απόψεις της γενικότερα. Ελληνικός 93,2, τρολόι μας στις 9 ακριβώς. Δεν θέλω να φύγετε, γιατί σας έχω πολύ σημαντικά νέα και για μια πολύ ωραία πρόταση θα σας μιλήσω ξανά, που σας περιμένει μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Από τη ΔΕΗ, που είναι χορηγός της εκπομπής μας, που είναι όμως και μεγάλος χορηγός της Εθνικής Λυρικής και στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας. Μέχρι την Κυριακή, λοιπόν, στο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο και να βιώσει μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας, αλλά και της ιστορικής Μύδειας του 1961, με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνου να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Με πίστη και δύναμη, λοιπόν, της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, δηλαδή παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό και δίνει ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ό,τι ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση, υπενθυμίζω, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, 8 ακριβώς, είναι στη διάθεσή σας. Φτιάξτε το πρόγραμμά σας και μέχρι να το κάνετε αυτό, μείνετε και μαζί μου, γιατί έχω ακόμα μία ώρα που θα είναι γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Με γευστικό διαγωνισμό θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω όμως και με προσκλήσεις διπλές και για μία ακόμα βραδιά του Ελληνικού με τον Κώστα Μακεδόνα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, αλλά και με προσκλήσεις για μία λατρεμένη θεατρική παράσταση. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται από τον Ελληνικό 93,2. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
3: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
2: Bad boy.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Με όσα χαμόγελα χρειαζόμαστε για να βγει και αυτή η Παρασκευή. Και θα βγει καλά μου παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου μέχρι τις 10 εδώ. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς τον Ουκρανικό λαό απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να μην υπάρξει επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων πέρα από τη ζώνη των συγκρούσεων, κάνοντας ειδική αναφορά στο πρόσφατο περιστατικό με ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου για το διπλό φωνικό της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο, αποφάνθηκε η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη. Επιπλέον, στην ίδια εξέταση αναφέρεται ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει πως είναι αθώος. Ανοιχτά πλέον τα στενά του Ορμούζ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στην επιστημονική κοινότητα προκαλούν οι τελευταίες ενδείξεις από τον τροπικό ειρηνικό ωκεανό για το φαινόμενο El Niño. Τα πιο πρόσφατα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ένα σενάριο που μέχρι πριν από λίγους μήνες έμοιαζε λιγότερο πιθανό, την εκδήλωση δηλαδή ενός πολύ ισχυρού επεισοδίου μέσα στους επόμενους μήνες. Και μιλώντας για El Niño, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό, που είναι μια χαρά ημέρα σήμερα έξω. Θα έχουμε λίγα σύννεφα μεσημέρι απόγευμα, αλλά μέχρι εκεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

μαγική μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, ο Κώστας Μακεδόνας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Μην ξεχνάτε πως έχουμε αύριο Σάββατο ραντεβού με τον Κώστα Μακεδόνα. Έχουμε μία ακόμα βραδιά με την υπογραφή του Ελληνικού, μία βραδιά στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, μία βραδιά στην οποία θέλετε πολύ να έρθετε γιατί ο Κώστας Μακεδόνας εκεί θα μας τραγουδήσει, θα μας ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τραγούδια που έχει στιγματίσει με την εξαιρετικά ξεχωριστή φωνή του. Μία βραδιά όμως που είναι sold out και μου έχετε στείλει και πολλά μηνύματα. Τι θα γίνει, πώς θα βρούμε εισιτήρια που είναι sold out. Λοιπόν, εμείς εδώ γι' αυτό είμαστε. Για τα αδύνατα να τα κάνουμε δυνατά. Σε αυτή τη sold out βραδιά, λοιπόν, έχω κάποιες τελευταίες διπλές προσκλήσεις μόνο για εσάς, τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Πολύτιμες, διεκδικήστε τις τώρα. Γράφετε Μακεδόνας και ενώ ονοματεπώνυμο, κάνετε αποστολή στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού, γιατί αυτά είναι τα πράγματα που μπορείτε να αποκτήσετε μόνο εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο. Ο Ελληνικός σας ανοίγει τις πόρτες ακόμα και στις sold out βραδιές της Αθήνας. Μακεδόνας και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για αύριο βράδυ δίγλυκα τελευταία διπλά εισιτήρια μόνο για τους ακροατές του Ελληνικού και τον Κώστα Μακεδόνα. Πάμε σε άλλη φωνή που λατρεύουμε από τη δεκαετία των 90. Αυτός είναι ο Γιάννης Πάριος. Τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Μαρίζα Ρίζο εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα και παλεύω να βρω καλές ειδήσεις να σας πω. Είχα μία εδώ και μέρες στο μυαλό μου, αλλά με τούτα και με εκείνα έφυγε λίγο πίσω, την πήρε ο αέρας. Λέμε συνεχώς ότι χαρές μας δίνει ο αθλητισμός. Να που χαρές μας δίνει και η μουσική. Βασικά χαρές μας δίνουν τα νέα παιδιά. Μία σπουδαία διάκριση για τη χώρα μας και για τη νέα γενιά των μουσικών ήρθε από την Ιταλία, όπου η μόλις 8 ετών Δέσποινα Δημάκη κατέκτησε το τρίτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου που πραγματοποιήθηκε στην Τοσκάνη. Εντυπωσίασε κοινό, εντυπωσίασε κριτική επιτροπή με το ταλέντο και τη μουσικότητά της και μιλάμε για ένα κορίτσι μόλις 8 ετών. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στη μικρή και πολύ πολύ χαριτωμένη Δέσποινα που κατάφερε αυτή τη σπουδαία διάκριση. Να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Στα 25 μετά από τις 9 δρολόι του Ελληνικού και βλέπω τα προβλήματα στον Κηφισό να συνεχίζονται, αλίμονο, κυρίως στην κάθοδο, όχι πως η άνοδος πηγαίνει πίσω. Στην κίνηση και η πληροφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, καλύτερο το ρεύμα που οδηγεί προς την Αθήνα. Πυκνή ροή, αλλά όχι τα συνηθισμένα χάλια που έχει η Αττική Οδός για αεροδρόμιο, έχει μια κινητικότητα, με κίνηση το ρεύμα προς τη Λευσίνα μέχρι το Μαρούσι. Πυκνή ροή ένα διαστήματα στη Μεσογείο, κινητικότητα και στην Κηφισίας. Στο κέντρο της πόλης μας έχουμε πληροφόρο συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με κίνηση και η παραλιακή από το ύψος του Καλαμακίου μέχρι και τον Πειραιά και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως το ρεύμα που πηγαίνει προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι θα βρείτε πυκνότατη ροή αυτήν εδώ την ώρα. Δεν προλαβαίνω να σας δίνω δώρα σήμερα. Έχω προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Πρώτα όμως η Χάρης Αλεξίου συναντά το Χρήστο Μάστορα εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

και την καρπή στο τραγούδι του Κώστα Τουρνά από τα μισά της δεκαετίας του 90 εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα κοιτάξτε, την πληροφορία αυτή εγώ θα σας τη μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Και χθες τα ίδια σας έλεγα με την Έμι και τελικά δεν έγινε τίποτα. Σταγόνα δεν έριξε, τουλάχιστον στα της Αθήνας. Βροχές λέει από το απόγευμα, μελτέμια για πολλές ημέρες, καμπανάκι μετεωρολόγων για πυρκαγιές. Αυτό το παίρνουμε έτσι κι αλλιώς πολύ σοβαρά υπόψη μας, γιατί είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ την πληροφορία τη μετέφερα. Κάντε την ό,τι καλύτερο νομίζετε εσείς. Καταβούληση. Το μόνο σίγουρο που μπορώ εγώ να σας υποσχεθώ είναι ότι αυτή τη στιγμή θα σας δώσω προσκλήσεις διπλές για να απολαύσετε μία από τις πιο συζητημένες θεατρικές παραστάσεις της χρονιάς που φέτος το καλοκαίρι κάνει περιοδία και σας προσκαλεί να την ακολουθήσετε παντού. Ο λόγος για την Καριάτιδα του λατρεμένου Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, μία απολαυστική πολιτική σάτιρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές, ξεκαρδιστικές καταστάσεις και φυσικά το ταλέντο του Γιώργου Καπουτζίδη που γράφει τα κείμενα τα εξαιρετικά έτσι κι αλλιώς. Σας έχω προσκλήσεις διπλές για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μην μπερδεύεστε, είναι η επόμενη Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα 29 του Ιούνιου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για την Καριάτιδα σε καλοκαιρινή έκδοση. Γράφετε με το κινητό σας Καριάτιδα, κενό και ονοματεπώνυμο. Κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 και καλή επιτυχία σε όλους. Καριάτιδα, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932 και τώρα απλά δυναμώστε το. Λίγο πριν φτάσετε στο γραφείο, στη δουλειά, στο κατάστημα, πάμε να ταξιδέψουμε στη μαγική ακτή. Στη μουσική του Σταμάτης Πανουδάκη, στη φωνή της ελευθερίας Αρβανιτάκη. Εδώ, στον ελληνικό 93.

0: και η Γλυκερία παίζει στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Εντάξει, παιδιά, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Πλέον στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς, συγκαταλεγόμεθα σαν πόλη, σαν Αθήνα, για το 2026 βγήκε η λίστα του γνωστού στο εξωτερικό Time Out. Μας έχει στην ένατη θέση, ένσταση, για ανάμεσα στις πόλεις που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί για να ζήσει μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Και τώρα έχουμε τόσα φαγητά, τόσες γεύσεις στην ένατη θέση. Δεν λέω, μια χαρά η δεκάδα. Αλλά στην πρώτη θέση μου βάζει τη Λίμα του Περού, η οποία βέβαια θεωρείται η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Okay. Στη δεύτερη μου έχει την Μπανκόκ της Ταϊλάνδης για ασιατικό, μια χαρά και για πλούσιο street food. Στη τρίτη θέση το Μεξικό, okay, έχει διαφορετικές γεύσεις, η αλήθεια είναι. Την πρώτη μετά θα συμπληρώνει το Λονδίνο, η Βαρκελόνη ακολουθεί, η Αθήνα λοιπόν στην ένατη θέση, μια χαρά, να πάνε και στην Pizza Fan να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις πίτσας και όχι μόνο, γιατί εμείς κάθε μέρα σας δίνουμε την ευκαιρία να τις γεύεστε αυτές τις υπέροχες μοναδικές εμπειρίες. Λοιπόν, Pizza Fan Combo και σήμερα δικό σας από την εκπομπή λίγο πριν φύγω. Γράφετε με το κινητό σας Pizza Fan, κενό και ονοματεπώνυμο, αποστολή κλασικά στο Viber στο 6984-932-932. Το Pizza Fan Combo που κερδίζετε περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε ανάμεσα σε πάρα πολλές συνταγές από την Pizza Fan, η οποία να σας πω δεν προσφέρει μόνο αγαπημένες γεύσεις, έχει και το πρόγραμμα γεύση συμμετοχής που αφορά σε πολλούς. Στηρίζει εδώ και 20 χρόνια εκπαιδευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας μία πίτσα δωρεάν για κάθε μία που παραγγέλνει ο σύλλογος. Οπότε αν έχετε κάποιο σχολείο, κάποια αθλητική εκδήλωση, το οτιδήποτε, επικοινωνήστε με την Pizza Fan και γι' αυτό. Pizza Fan, και ενώ ονοματεπώνυμο για το τελευταίο δώρο της εβδομάδας στο 6984-932-932 μέσω Viber. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, δεν φεύγετε. Επιστρέφω με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Τιμήσαμε. Όσοι με το

0: τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: λίγο πριν σβήσουμε τις μηχανές για το Σαββατοκύριακο, για εμάς που δεν δουλεύουμε, λέω, μην αγχώνεστε εσείς που δουλεύετε, να ξέρετε ότι ο Ελληνικός είναι και για εσάς εδώ. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε ασταμάτητα τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Η παρέα είναι παρέα, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Να σας θυμίσω όμως ότι εσείς που ίσως έχετε ελεύθερο χρόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή την μοναδική έκθεση, την έκθεση Σημείο Κάλλας, που μέχρι τις 21 Ιουνίου θα παρουσιάζεται στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή, πάντα με την υποστήριξη της ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας καθημερινά εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Μιλάμε για μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία που είναι αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961. Η έκθεση έχει για εσάς φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο, art, ηχητικές εγκαταστάσεις, όλα εμπνευσμένα από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Να ξέρετε λοιπόν πως η ΔΕΗ παραμένει με τον πολιτισμό σταθερά, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Υπενθύμηση, μέχρι την Κυριακή στις 8 το απόγευμα, η έκθεση αυτή στη διάθεσή σας. Δεν φεύγετε από τον Ελληνικό, ακολουθεί η Έλενα Δημητράκη και για τις ώρες της δουλειάς η καλύτερη παρέα είναι εδώ. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας, νωρίς-νωρίς, στις 7, για να ξεκινήσουμε και την καινούργια εβδομάδα με την αισιοδοξία που νομίζω πως μας χαρακτηρίζει. Και βεβαίως με τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, με τα τραγούδια μας. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ραντεβού το πρωί της Δευτέρας στις 7 ακριβώς. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλημέρες, καλημέρες. Παρασκευή και ο κόσμος ομορφαίνει. Πάμε να την καλοδεχτούμε εδώ παρέα στον Ελληνικό. 93,2. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Γιώργος Δεσύλλας στον ήχο μας. Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί.
11: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Κώστας Τουρνάς, διαχρονική αξία, δεν μετανιώνω, ένα τραγούδι που κουβάλα τη σφραγίδα ενός από τους πιο ιδιαίτερους και αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής pop και rock σκηνής. Ο Κώστας Τουρνάς είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν έγραψαν απλώς τραγούδια, έγραψαν στιγμές για μια ολόκληρη γενιά. Από τα χρόνια των Πολ μέχρι τη μεγάλη προσωπική του διαδρομή, η μουσική του είχε πάντα κάτι βαθιά ανθρώπινο και πάντα με αυτή τη νεανική ενέργεια. Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Παρασκευή και 19 Ιουνίου και η επικαιρότητά μας έτσι λίγο μια ματιά, συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και ο πρωθυπουργός πριν τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, τόνισε, αναφερόμενο στο ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές, προς παράταση η απογραφή των ασανσέρ και η συνέχεια όπως πάντα στα τραγούδια μας, εδώ από τον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, στη μουσική του Γιώργου Μουζάκη, στους στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές στην όμορφη παρέα που συντονίζεται. Έχει τα κέφια της σήμερα και στέλνει χαρούμενα μηνύματα στο Viber μας, στο γνωστό νούμερο 6984-932-932, εκεί και στους διαγωνισμούς μας που θα έρθουν στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας πυκνή ροή περισσότερο στην άνοδο. Στο κέντρο Βασιλής, Σοφίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Αρχές Συγκρού και παραλιακή στο ύψος του Καλαμακίου αλλά και στο ύψος του Σταύρος Νιάρχος.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό είναι μικρή ζωή και η Μαρίζα Ρίζου είναι από εκείνα τα τραγούδια που σου χαμογελάνε αλλά σου λένε και μια μεγάλη αλήθεια. Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε τώρα εκτός συνόρων. Αν αναταράξεις τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι Ιρανοί δεν πάνε στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βάντς. Η Ελβετία επιβεβαιώνει την ακύρωση της τελετής υπογραφής της συμφωνίας. Έξαλλοι οι Ρεπουμπλικανοί με τη συμφωνία απέχει πολύ, όπως λένε, από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Πεντάγωνο θα ζητήσει 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει τα έξοδα του πολέμου με το Ιράν, λέει η Wall Street Journal. Αναμένεται πολιτική σύγκρουση στο Κογκρέσο. Συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα προκαλούν οι τελευταίες ενδείξεις από τον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό για το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Σοκράτη Μάλαμα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια βραδιά που μας ταξιδεύει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο.
2: Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Αυτή η νύχτα μένει, αιώνες παγωμένη.
1: Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούν.
4: Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime, κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούν.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιώργος Μαζωνάκης και ανήκω σε μένα εδώ στον Ελληνικό 93,2 να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Με γενικά έθριο καιρό ξεκίνησε η Παρασκευή, ωστόσο από το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις στα υπηρωτικά, φέρνοντας τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της χώρας. Στην Αττική μας βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος φυσικά όλη μέρα ο καιρός. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι επίσης καλοκαιρινός και γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με τους ανέμους να εξασθενούν κιόλας σταδιακά και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο την Κυριακή. Οπότε όλα καλά, και όσοι είναι να πάνε για μπάνιο θα το ευχαριστηθούν σίγουρα. Δεν θα έχουμε εκπλήξεις, τουλάχιστον από τον καιρό μας. Επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: Η εποχή της αθωότητας του ελληνικού τραγουδιού. Το 12 Μαντολίνα είναι ένα από τα πιο τρυφερά και αναγνωρίσιμα κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου. Σε πρώτη εκτέλεση, όπως το ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο, σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κυκλοφόρησε το 1969 μέσα από τον εμβληματικό δίσκο Ο Δρόμος, ο οποίος αποτελεί τον πιο εμπορικό και επιτυχημένο δίσκο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Εδώ στον ελληνικό 93,2, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και πάμε να πούμε και τα άλλα μας. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Καλημέρα σας.
11: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
10: Κάτι συγκεκριμένο?
11: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Στη δεύτερη μας ώρα, καλημέρα και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο και δύο διαγωνισμούς με προσκλήσεις για συναυλία αλλά και θεατρική παράσταση.
3: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, φωνή, μουσική και στίχους. Στη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και καλημέρες πολλές, και το ταξίδι μας του μέσα στο χρόνο ξεκινάει 19 Ιουνίου σήμερα λοιπόν, μια μέρα γεμάτη ταξίδια στο χρόνο, στο διάστημα αλλά και στην ανθρώπινη τρέλα. Πάμε πίσω στο 240 π.Χ. Σαν σήμερα λοιπόν ο Ερατοσθένης απέδειξε τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο μυαλό, αφού μέτρησε την περιφέρεια της γης χρησιμοποιώντας απλώς ένα ραβδί και το φως του ήλιου. Αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει τον πλανήτη του και να ξεπεράσει τον ορίζοντα βρήκε την απόλυτη συνέχεια πολλούς αιώνες μετά, το 1963, όπου σαν σήμερα η Βαλεντίνα Τερέσκοβα επέστρεψε στη γη από το ιστορικό της ταξίδι ως η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης στην ιστορία. Και ενώ κάποιοι κατακτούσαν τους εθέρες και την επιστήμη, άλλοι προσπαθούσαν να βάλουν στην κοινωνία και τη ζωή τους. Το 1843 λοιπόν, σαν σήμερα, ο μεγάλος επαναστάτης του πνεύματος, Καρλ Μάρξ, αποφάσισε να νοικοκυρευτεί και παντρεύτηκε την Τζένι φον Βεσπάλεν, μια γυναίκα που ανήκει στην άρχουσα τάξη, κάνοντας τη δική του ανατροπή, τη δική του επανάσταση. Αυτή η ανάγκη για θεσμικούς κανόνες και ενώσεις φαίνεται πως συνεχίστηκε στο πέρασμα των χρόνων, αφού το 2004 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν σήμερα κατέληξαν σε συμφωνία για το πρώτο ευρωπαϊκό σύνταγμα μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Η ανάγκη για παγκόσμιες συμφωνίες και προστασία οδήγησε το 2023 τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο να εγκρίνει ομόφωνα τη Συνθήκη των Ρηχών Θαλασσών, την πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια για τη φροντίδα των διεθνών υδάτων. Αυτή η βαθιά αγάπη για τη φύση και τον πλανήτη θα συγκινούσε ιδιαίτερα και σίγουρα τον Άγγελο Σικελιανό, τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή και στοχαστή, που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1951. Ο Σικελιανός, που προτάθηκε επανειλημμένα για Νόμπελ λογοτεχνίας, ένωσε με το έργο του την αρχαία παράδοση και τη φύση, κλείνοντας έτσι με τον πιο όμορφο και ποιητικό τρόπο τον κύκλο των γεγονότων αυτής της ξεχωριστής ημέρας για εμάς.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

Η Ελένη η Δήμου, μια φωνή ταυτισμένη με τις μεγάλες αισθηματικές μπαλάντες των 80s, 90s, εδώ στη συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνου, σε Ελληνικός 93,2. Στα ραδιοφωνά σας και τώρα είσαι στη Νόβα, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε τη βόλτα μας στους δρόμους. Λοιπόν, κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα για Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Αθηνών τμηματικά από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμακά. Στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας Αμαλίας Σταδίου Αρδιτού. Και τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το λιωμένο παγωτό είναι η απόδειξη ότι μερικά καλοκαίρια δεν τελειώνουν ποτέ. Πώς αποτυπώνεται η ανεμελιά, η νοσταλγία, η καλοκαιρινή μελαγχολία μιας ολόκληρης γενιάς. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993 στο θρυλικό πρώτο δίσκο του συγκροτήματος Ξύλινα Σπαθιά με τον τίτλο Ξεσσαλόνικα. Έκτοτε ο στίχος «Αν λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι» έγινε το απόλυτο σύνθημα για τα ελληνικά καλοκαίρια, όπως και το «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι». Το τραγούδι γράφτηκε στη Γαλλία, σε ένα μικρό λιμάνι κοντά στο Μομπελιέ, όπου ζούσε τότε ο Παυλίδης πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να δημιουργήσει τα Ξύλινα Σπαθιά. Η εικόνα του λιωμένου παγωτού που λερώνει τα δάχτυλα ήταν μια πραγματική απλή ανάμνηση. Ήταν η αποτύπωση μιας ζεστής μέρας της παιδικής αθωότητας και της αίσθησης ότι ο χρόνος κυλάει χωρίς να τον νοιάζει τίποτα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, και ήρθε και η ώρα να σας δώσω προσκλήσεις. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία, και αυτό την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, μεγάλες επιτυχίες της αλλά και αγαπημένες διασκευές. Και αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς εκεί μαζί μας, τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας και να διεκδικήσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Ζουγανέλη κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με γλυκερία.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο

0: 2 ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Μα σύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνίκος 93,2 στα ραδιοφωνά σας και το ταξίδι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία και έφτασε η στιγμή για τις προσκλήσεις μας για θέατρο αυτή τη φορά στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Εκεί θα είμαστε φέτος το καλοκαίρι, το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα του κόσμου και τι σας έχω για την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ λοιπόν, τα Κούνια στο Βάλτο, μια pop πολιτική κομμωδία, πρωταγωνιστούν Εμιλίος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106 και για να βρεθείτε κι εσείς εκεί, για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα στο 69 84 932 932 και γράφετε τα Κούνια, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας.

0: Εγώ μιλάω για δύναμη, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου, εδώ με την Νατάσα Μποφίλιου και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Κώστας Μακεδόνας έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για μια μοναδική μουσική βραδιά. Σ' αγαπώ πολύ. Μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και μια φωνή που έχει συνδεθεί με ολόκληρες γενιές. Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χριστιάνα Γαλιάτσου. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The Place of Happiness.
7: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Γεια! Yeah.
9: Γεια, yeah, μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πείρα! Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ακόμη ώρα μαζί, γεμάτη με τραγούδια που αγαπάμε, με δύο διαγωνισμούς που σας έχω για αυτή την ώρα. Ένα για εισιτήρια μετεπιστροφής για μαγικούς προορισμούς και ένα για τριήμερο φεστιβάλ γεμάτο φύση και μουσική.
6: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
12: Εσύ.

Το τραγούδι «Κιβωτός» που κυκλοφόρησε το 1989 μέχρι και σήμερα όμως παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού κοινού. Ένας από τους βασικούς λόγους, ίσως ο βασικός λόγος να είναι οι μεγάλες αλήθειες που κρύβουν οι στίχοι του. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια και γι' αυτό ο κόσμος τα αγαπάει και τα κρατάει ζωντανά μέσα στο χρόνο. Ελένη Βιτάλη εδώ στον ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα και πάμε και στα εισιτήρια μετεπιστροφής που σας έχω. Θες λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις λοιπόν καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJets με μόλις 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28,70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο πολύ πολύ γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό. Ταξίδεψα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets λοιπόν για να κερδίσεις το καλοκαίρι σου. Και τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber μας στο 6984-932-932 γράφοντας SeaJets και το ονοματεπώνυμό σας.

απόλατα, γιατί πήγαμε στο 1993 με τους Pixlax, αν και η ερμηνεία του Μπαμπιστόκα το χαρακτήρισε το συγκεκριμένο τραγούδι. Μουσική και οι στίχοι ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Φίλιππο Πιάτσικα, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι λοιπόν συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Και εμείς φύγαμε στους δρόμους της πόλης μας, εκεί έξω να δούμε τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Κηφισό έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, Αθηνών με καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας με πυκνή ροή σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Σταδίου, Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να μ' αγαπάς, Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Τερζής. Μια συνεργασία που μας έχει χαρίσει εξαιρετικά τραγούδια. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι στα όμορφα πρωινά μας. Παρασκευούλα, και πάμε τώρα, γιατί σας έχω προσκλήσεις πολύ ωραίες για ένα πάρα πολύ όμορφο φεστιβάλ. Φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Φεστιβάλ 24, 25 και 26 Ιουλίου. Κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Πιξλάξ. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Φέστιβαλ υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο από μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, οι επισκέπτες θα απολαύσουν αγαπημένους καλλιτέχνες μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο. Ζήσε λοιπόν αυτή την εμπειρία μαζί μας με τον Ελληνικό 93,2 και πώς παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Ανάβρα και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μελίνα Ασλανίδου.
1: Σε ποια θάλασσα μενίζεις?
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Ματζόβολη. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις?

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο

0: Δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να μιλάμε για καλοκαίρια, να μιλάμε και κυρίως να τα ζούμε τα καλοκαίρια. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα ελληνικά pop τραγούδια, γιατί άλλωστε, γιατί έχει θέμα το καλοκαίρι, που κυκλοφόρησε το 1991, σήμα κατά δεθέν εκεί της ελληνικής μουσικής των 90s. Σοφία Αρβανίτη, να μην το ξεχάσουμε και αυτό, και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, στο κλείσιμο της εβδομάδας μας. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο ξέγνιαστο, να κάνετε ό,τι ακριβώς θέλετε, άλλοι να πάτε στη θάλασσα, άλλοι να μείνετε σπίτι να ξεκουραστείτε, ό,τι ο καθένας, και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας σταθερά τη Δευτέρα στις 10 το πρωί εδώ, για να ξεκινήσουμε παρέα, να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας, να πούμε πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι βεβαίως εδώ για ακόμα καλύτερες ώρες που έρχονται με τη Σαπφό μας, με το κορίτσι μας το υπέροχο, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας, όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία, Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα, που κάθε Κυριακή λες...

0: FM. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπί. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Πέσει τα

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Όταν παίρνω φόρα, κατηφόρα και Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Τους στίχους χρωστάμε στο Μανώλη Γρασούλη, τη μουσική στο Χρήστο Νικόλοπουλο και φυσικά το τραγούδι σε μοναδικά η Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε? Εύχομαι πραγματικά τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-930. Και Γιάννης Πάριος.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

πεθαίνω για σένα και λευρέ τη μαχαιρίτσα εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

0: Ροζ, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Η εποχή του θερινού έφτασε. Η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 λεπτά το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Λοιπόν, αυτά από την Κοσμοτέ. Ήρθε η ώρα και για τον πρώτο μας διαγωνισμό, Ανάβρα Fest. Ένα τριήμερο, υπέροχο τριήμερο στη φύση, μέσα με εξαιρετικούς τραγουδιστές. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μπάκουλη, Βασιλική Μιχαλοπούλη, Σβολέα, Λάσκας και Αδαρέσες. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου η αυλή θα πέσει με τους Ρουμπαγιάτ. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Ανάβρα, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932, 24, 25 και 26 Ιουλίου. Στείλτε λοιπόν τώρα το μήνυμά σας, Ανάβρα, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Είναι σίγουρο πως όσοι βρεθούν εκεί θα ζήσουν ένα ξέχαστο τριήμερο γεμάτο μουσική και διασκέδαση και φυσικά επαφή με τη φύση. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Κώστα Μακεδόνα και Γλυκερία Αντικριστά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Παρασκευής 19 Ιουνίου. Μια μέρα σαν και αυτή το 1951 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής Άγγελος Σικελιανός. Έγραψε: «Γιατί ποτέ δεν λόγιασα το πότε και το πώς, μα ευήθησα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα, σαν μέσα της να κρυβόταν ο αμέτρητος σκοπός». Κι όμως...

0: Αστερωμάτα και κλαβδία εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφώμα τη Χιόρη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4. Πάμε τώρα και στο δεύτερο διαγωνισμό μας, Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε μήνυμα αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφοντας Καριάτιδα, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καριάτιδα, το όνομα, τεπώνυμο σας και αποστολή στο 6984-932-932 για να δείτε την πιο πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς του Γιώργου Καπουτζίδη. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε να τάσα από φίλου και κοίτα με.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα προκαλέσει αίσθηση. Οι 50 αποχρώσεις του ροκ, μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη δεκαετία του 60 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφώ Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

Προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα, στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσες

Ετοιμάζω ταξίδι και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί αυτή είναι η ψυχή του ταξιδιού. Η ψυχή του ταξιδιού είναι η ελευθερία, απόλυτη ελευθερία να σκέφτεσαι, να αισθάνεσαι και να κάνεις ό,τι θέλεις. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Θωμά Τσιόρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 παρέα σας, μεσημέρι Παρασκευής 19 Ιουνίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας μέσω Viber στο 6984-932-932. Πάντα κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr, Παύλα Telecom Road Show. Πάμε τώρα στην Άννα Βύς, που πάει κόντρα σε όλα. Θα πάμε.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Γιάννης Χαρούλης, ακροβάτης εδώ στον Ελληνικό 93,2 με την υπογραφή του Δημήτρη Αποστολάκη και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Δίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Φυσίας. Αλλά και στην Κατεχάκη. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μεθυσμένη καρδιά και Big Slax εδώ στον Ελληνικό 93,2 σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο roza.gr και στο Χρήστο Τζίφα. Ο Φίλιππος Πιάτσικας δηλώνει: αυτοσκοπός δεν είναι να ζήσεις από τη μουσική, αυτοσκοπός είναι όντως να ασχοληθείς με τη μουσική. Γιατί η μουσική για μας είναι μια κολόνα υπαρξιακή. Είναι μια κολόνα πολλές φορές λύτρωσης, άλλες αυτογνωσίας, άλλες ψυχοθεραπείας. Αυτό δεν το χάνεις ποτέ. Δεν μπορεί να στο πάρει κανείς. Τα αδέφη Φίλιππος Πιάτσικας. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε τώρα να δώσουμε προσκλήσεις για μια συναυλία που ξέρω περιμένετε πώς και πώς. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί, γράφοντας Ζουγανέλη, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Ζουγανέλη, όνομα, επίθετο, σας παρακαλώ μην παραλείπετε το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε μαζί στο 6984-932-932. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε

0: 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Bad boy.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.

0: σε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
2: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
1: Παίζει Pix Lux.
3: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
1: Παίζει και μέλισσες.
4: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ζαλίστηκα στους στίχους Αράτζα Λιβιζάτος, Αντώνη Στεφανίδη στη μουσική, η Κλικερία στην ερμηνεία. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν. Πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Και τώρα πάμε να ακούσουμε το Θοδωρή Φουτσικάκη, γιατί είναι όμορφη ζωή, όπως και να είναι.

Και μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Γιώργου Σεφέρητος, που δεν είναι να αλλάξουμε τη ζωή μας ονειροπόλοντας μιαν άλλη, αλλά να κάνουμε να αναλύσει τούτη η ζωή όπως μας δόθηκε, την καθημερινή, την ταπεινή, την ανθρώπινη, όπου το κάθε τι που μπορούσε να γυρέψουμε πρέπει να υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και σκεφτείτε λίγο αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά μήπως η αγάπη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κανόνα που δεν υπάρχει, όπως λέει και ο αγαπημένος μας Σόα. Ρους, εξαιρέσεις εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Σας ταξιδεύουμε στη μαγική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, θα ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και θα ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Εσείς τώρα τι έχετε να κάνετε? Πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας Ελληνικός κενό, την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός κενό, όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21-421-48-020. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβεις ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπεις για να αποδεχτείς όλους τους όρους συμμετοχής και να μπεις και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Η κλήρωση, κυρίες και κύριοι, θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε κι εσείς ιδιαίτερα. Γλυκερία και Μιχάλης Γατζιγιάννης, Κρυφτό.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια βραδιά που μας ταξιδεύει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο.
2: Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

να φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο Έλληνας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής, να περάσετε πανέμορφα το Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: καθέτη. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Όπου κι αν είστε, ελληνικό στην 3,2 και κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και σήμερα στον οδηγό σας θα γίνω στους δρόμους της πόλης που τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Έχουμε ποτηλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό, αλλά και αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας. Ειδικότερα στην Αττική Οδό καταγράφονται σοβαρά προβλήματα, να ξέρετε, από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ενώ στο Κηφισό έχουμε κίνηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, πιο πολύ όμως και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πιο πάνω, μπορώ να σας πω. Αρκετά προβλήματα έχουμε και στο κέντρο της πόλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, η Αρδιτού έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, η Λιουπόλεως, ο Καρέας, βλέπω εδώ, και βέβαια και η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, από τη Γλυφάδα συγκεκριμένα μέχρι τον Άλιμο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και εκεί κίνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά να δεις. Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικό 93,2, αγαπημένο τραγούδι, και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Την Κυριακή που μας έρχεται, 21 του μήνα, είναι και το θερινό ηλιοστάσιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται ανησυχία για τους φίλους του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Η νύχτα μικραίνει, αλλά από την επόμενη μέρα αρχίζει, λέει, η αντίστροφη μέτρηση. Και είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη περίοδο φωτός μέσα στη χρονιά. Φέτος δεν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όπως κοιτάζω εγώ, που συνήθως κάπως έτσι συμβαίνει την ημέρα που υπάρχει το θερινό ηλιοστάσιο. Και βέβαια ξέρω πολύ καλά και διαβάζω και στα social ότι όλο αυτό προκαλεί μια ανησυχία στους φίλους του καλοκαιριού και μια χαρούμενη διάθεση στους φίλους του χειμώνα. Το ανάποδο από αυτό που συμβαίνει κάθε Δεκέμβρη δηλαδή. Ένα πράγμα θα πω. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα και σημασία έχει, όπως και να έχει, με μικρότερη λίγο μέρα, δευτερόλεπτα θα είναι, νύχτα, μέρα, τα μπέρδεψα κι εγώ, δεν έχει να κάνει, έτσι δεν είναι. Σημασία έχει να χαρούμε το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Όπως και η Δήμητρα Γαλάνη, μόλις επιστρέψουμε εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στη σκάλα, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούσκ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούσκ.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούτε ελληνικό 93,2 στην παρέα σου Διονύση Καστόρας. Λέγαμε νωρίτερα για την Κυριακή και το θερινό ηλιοστάσιο. Κυριακή είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και ολόκληρη η χώρα, όχι μόνο η Ελλάδα, γενικά γιορτάζει ο κόσμος τη μουσική. Και εδώ στην Αθήνα, από το Ηρώδιο μέχρι το Παγκράτη, η πόλη θα πλημμυρίσει από διάφορες μουσικές όλο το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή. Όσοι δεν ξεχυθείτε λοιπόν στις παραλίες που βοηθάει και ο καιρός, να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στους δρόμους της Αθήνας, σε πλατείες, γενικά σε όλους τους δήμους της Αττικής, όπου υπάρχουν εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Και αν βρεθείτε και στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή το απογευματάκι, να ξέρετε ότι στις 7 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάσει αγαπημένες μελωδίες από μεγάλους Έλληνες δημιουργούς όπως Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Σπανό, Διονύση Σαββόπουλου, Σταύρο Ξαρχάκο και άλλους πολλούς. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Εθνικός Κήπος, είναι και η πλατεία Βαρνάβα, όπως είπα νωρίτερα, στο Παγκράτη, είναι το πεδίο του Άρεως και γενικά πολλές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή στην Αττική και όχι μόνο.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 5 στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, και ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο και Νατάσα Μποφίλιου και Βίκη Μοσχολιού.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου. Έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ,
10: θα έρθει από μένα.
11: Αμέ,
10: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ήταν το 2002, τον ακούσαμε για πρώτη φορά, το «Δεν έχω χρόνο» από το Μιχάλη Χατζηγιάννη σε στίχους Μαριανίνας Κρυεζή. Αγαπημένο τραγούδι και από το άλμπουμ «Κρυφό φιλί». Και το θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2, 11 λεπτά μετά τις 5, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουλίου. Με το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας, όπως βλέπω τώρα εδώ, να δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου, νομίζω ότι δρόσησε λίγο σε σχέση με χθες. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας και τα πολλά μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Και όπως ξέρετε, κρατήστε τον αριθμό αυτό, γιατί λίγο αργότερα έχω για εσάς και προσκλήσεις και για θέατρο και για συναυλίες. Μείνετε εδώ.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

Σκεφτείτε ότι είναι Παρασκευή και μαραζώνει τους δρόμους της Αθήνας από την πολλή κίνηση. Λοιπόν, και στο διορεύμα το Κηφισός έχει πυκνή ροή, έως πάρα πολύ πυκνή ροή σε κάποια σημεία και θέλει υπομονή. Καθυστερήσεις έχουμε μεγάλες στην Αττική Οδό, αλλά και στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης, στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, στην Λιουπόλεως, η Συγκρού προς το κέντρο με κίνηση αρκετή, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Χαρούλα Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στην παρέα στο Διονύση Καστόρας, και σας προτείνω να πάμε την Τετάρτη που μας έρχεται, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, να δούμε και να ακούσουμε μαζί την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη Ελεονόρα επιστρέφει σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που όλοι ξέρουμε, έχουμε αγαπήσει, έχουμε τραγουδήσει, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Μια βραδιά που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη, και αν θέλετε να είστε μαζί μας, ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού μπορεί να σας εξασφαλίσει με λίγη τύχη διπλές προσκλήσεις. Θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Στείλτε τώρα τα μήνυματά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Κώστα Τουρνά.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για 90. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αναβίση, Νίκος Καρβέλας και καλημέρα καινούργια μου αγάπη από το 1981 και το άλμπουμ Αναβίση, είχε το όνομα της Άννας, το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε και είχε και πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες. Το θυμηθήκαμε εδώ στον Ελληνικό Αρίνα 3,2 και τώρα θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, θα πάμε 20 χρόνια μετά σε κάτι διαφορετικό. 2001, άλμπουμ Το Διάλειμμα κρατάει δύο ζωές και ο αξέχαστος Λαυρέντης Μαχαιρίτσας τραγουδά του στίχους του Ισάκ Σούση στο Έλα ψυχούλα μου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ανοίγω μια παρένθεση πριν ακούσουμε το τραγούδι να σας θυμίσω ότι στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube υπάρχει το soundtrack αφιέρωμα στο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με φοβερές καταπληκτικές συγκλονιστικές ερμηνείες από τον Πάνο Μουζουράκη, τον Διονύση Τσακνή, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεσέρ και τον Γιώργο Μαργαρίτη σε τραγούδια που μας θυμίζουν το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από τη φωνή του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Όλα αυτά στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.

0: Από τη μακρινή δεκαετία του 70, ποια νύχτα σε έκλεψε Γιάννης Πουλόπουλος και Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος σε ένα διαχρονικό αγαπημένο, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Εδώ θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο και Ελένη Δήμου και Αντώνη Ρέμο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
17: Ω, κόκκιπε.
16: Κομπάνιο! Team colleague!
18: Παντρούσκα! Ταβαρίς που κομμάτιο!
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
19: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Πόσα συναισθήματα δεν γεννούν τα τραγούδια όταν έρχονται ειδικά από το παρελθόν και μας θυμίζουν πολλά. 1985 ακούσαμε τον Νίκο Ζιόγαλα για πρώτη φορά να τραγουδά το σαν στάρ του σινεμά από το άλμπουμ που είχε τον τίτλο Το Τζάμπο. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε το άλμπουμ αυτό, μια τεράστια επιτυχία εκείνα τα χρόνια. Διαχρονικό βέβαια διαχρονική η στάρ του σινεμά που το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής εδώ στον Ελληνικό Πάντα, στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας, και πάμε τώρα ένα από τα κομμάτια που πραγματικά μας κάνουν αισθανόμαστε ότι είμαστε και λίγο παζλ. 100 φορές κομμάτια, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Μωραΐτης και Στέφανος Κορκολής στη μουσική. Ακούστε το. Και ό,τι μπορεί κανένας μαζεύει, έτσι.

καλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Είναι ένα πολύ δύσκολο απόγευμα για τους δρόμους της Αθήνας, αν και βλέπω τώρα εδώ να υπάρχουν κάποιες ανάσες στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι η κατάσταση που επικρατούσε πριν, αλλά εξακολουθεί να έχει κίνηση. Καθυστερήσεις μεγάλες έχουμε ακόμα στην Αττική Οδό και προβληματάκια και στην Κηφισία και στη Μεσογείο, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βάρη Σκοροπίου, στην Λιουπόλεο, στην Παραλιακή, στο λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω εδώ και στο Πειραιό σε κάποια σημεία, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι και μετά, αρκετή ως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία.

0: με πρωινό για δύο άτομα και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα επισκεφτεί το Κοσμολίτικο Στρασβούργο, βέβαια. Θα ανακαλύψει το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και θα απολαύσετε και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα δηλαδή από σήμερα, στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου, και προλαβαίνετε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή. Θα στείλετε τώρα ένα SMS στο 1969, θα γράψετε Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μίδια τελχρέωση 0,34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, και γραμμή παραπώνων 214-214-8020, και καλή τύχη να έχετε στην κλήρωση και να είστε εσείς αυτοί που θα ταξιδέψετε στη μαγευτική Αλσατία. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και θα ακούμε Αλκίνο Ιωαννίδη, έρχεται και καινούριο τραγούδι από την Νατάσα Αποφίλου, εδώ στον Ελληνικό.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Hughes. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
11: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
10: Bad boy.
11: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
10: Αριστώ, ναι, αριστώ.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
10: Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στην Τζουμέκα με. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Με Στέλιο Ρόκο αφήνω σήμερα, αλλά και με προσκλήσεις για θέατρο. Ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη, εκεί, στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, τα Κούνια στον Βάλτο. Τρίτη 23 Ιουνίου, 9 το βράδυ, με μια pop πολιτική κωμωδία. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη στη σκηνή. Και ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώ με τον ελληνικό 3,2 στα ράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, εκεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρα 106. Αν θέλετε τώρα να δείτε την παράσταση από κοντά, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber. Τακούνια, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Τακούνια, ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμά σα στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Μείνετε στον ελληνικό. Έχει έρθει ήδη εδώ ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί το περάσετε αυτό το βράδυ. Φιλιά πολλά και να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιβερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Με την πρώτη μου καλησπέρα. Είναι η Ιουλία Καραπατάκη. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κάναμε σαλάτα, χάσαμε και τη Σερενάτα. Τι άλλο θέλουμε? Λοιπόν, η Αρλέτα στον Ελληνικό 93,2 με τη Σερενάτα, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr. Πέμπτη απογευματάκι, 19 του μηνός, 19 Ιουνίου, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων για την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων, διότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση βαθμολογίες της πρώτης φάσης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ανακοινωθούν την 5η 25 Ιουνίου. Λοιπόν, στάλθηκε οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την 5η 25 Ιουνίου, την Πέμπτη που μας έρχεται. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων. Ειδικότερα με την ανάρτηση των βαθμολογιών και τη σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, οι υποψήφοι θα μπορούν να μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα και να βλέπουν τις αναλυτικές τους βαθμολογικές επιδόσεις ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Η είσοδος στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων θα γίνεται αυστηρά με τον οκταψήφιο κωδικό των υποψηφίων και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Εγώ να ευχηθώ καλά αποτελέσματα, καλά να είναι τα αποτελέσματα έτσι και αλλιώς, αλλά ό,τι κι αν δείτε στην πλατφόρμα, μην απογοητευτείτε καθόλου, μην αγχωθείτε, όλα είναι μπροστά σας, να είστε βεβαίοι. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και κάτι που ακούμε πολύ δυνατό.

93,2. Ο Δημήτρης Μητροπάνος αναζητά στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πάλι σ' αναζητώ στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Γιατί ο Ελληνικός 93,2 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν εκεί. 7 υπέροχες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Λοιπόν, θα περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, όπως σας είπα, θα ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και θα ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, γιατί και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2. Παίρνετε κινητά αμέσως τώρα, όχι μέσω Viber, θέλω να στείλετε SMS, μήνυμα γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση «Πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός» και ενώ το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Mediatel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Την κλήρωση θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου την Παρασκευή 26 του μηνός πρωί στον Ελληνικό, στην εκπομπή του. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με Χάρης Αλεξίου και Φεύγου.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μάρθα Φριτζίλα με τον Ερωστή Βάρκα στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Νταλάρ.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Bad boy.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Ναι.
3: Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπί. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χριστίνα Μαραγκόζη και ο Αντώνης Βαρδής στον Ελληνικό 93,2 και εμείς προχωράμε μαζί έτσι και αλλιώς, σαν παρέα, σαν οικογένεια και μαζί θα πάμε και για βουτιές. Με την οικογένεια και με την παρέα. Μία τυχερή, ένας τυχερός και σήμερα κερδίζει ένα δωρεάν πάσο, ένα δωρεάν πακέτο εισιτηρίων 4 ατόμων, είτε για την οικογένεια, είτε για την παρέα, για το Waterfun Water Park. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Ο πιο δροσερός προορισμός της πόλης. Φορέστε μαγιό, φορέστε καπέλο και αντιλιακό και ετοιμαστείτε για τις νεροτσουλήθρες, για τις πισίνες, για την απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες και για να πάρετε έτσι να έχετε μια εικόνα waterfun.gr για να δείτε το site του. Τώρα για τις προσκλήσεις σας ή αλλιώς για τα πάσα σας. Παίρνετε κινητά αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνετε Waterfun κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Να ξέρετε ότι τα πάσα σας έχουν ισχύ για όλο το καλοκαίρι, οπότε θελήσετε εσείς να τα χρησιμοποιήσετε μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη που κλείνει το πάρκο. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Πάνο Μουζουράκη.

0: Όχι μόνο η αγάπη θα έρθει και ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Γιατί ο Πάνος Μουζουράκης φέτος το καλοκαίρι δεν θα πάρει μόνο τα βουνά, θα πάρει και τις θάλασσες. Επιστρέφει λοιπόν σε μια μουσική περιοδία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσιάζοντας ένα υπέροχο πρόγραμμα, προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός. Ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο. Λοιπόν, κάπου θα τον συναντήσετε έτσι κι αλλιώς. Πάντως έχει καλοκαιρινή περιοδία με τίτλο μουσικής περιοδίας «Τι ωραίο καλοκαίρι». Πάνος Μουζουράκης κλείνει, ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα. Εμείς περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, επιστροφή και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες γεμάτες στα τραγούδια.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 που παίζει τα τραγούδια μας και ο Κωστής Λιμπερόπουλος μαζί σας στο μικρόφωνο και σε αυτά μέχρι τις 10. Καλώς ορίσατε και καλή σας ακρόαση.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

υπέροχο ντουέτο του Γιάννη Πάριου με τη Χαρούλα Αλεξίου στο κόκκινο γαρίφαλο του Νίκου Ιγνατιάδη, που ηχογραφήθηκε το 1985 και ήταν το εναρκτήριο κομμάτι στον δίσκο του Γιάννη Πάριου «Εγώ και εσύ», ο οποίος περιείχε 12 τραγούδια και ανάμεσά τους μια διασκευή στο «Hello» του Lionel Richie με ελληνικά λόγια του Γιάννη Πάριου και τίτλο «Που πας», αλλά και μια επανεκτέλεση στο ξεχωριστό τραγούδι του Κώστα Σεϊτανίδη «Ψεύτικη δουλειά», που πρωτοϊχογράφησε ο Νίκος Γουναρής το 1939. Κόκκινο γαρίφαλο ακούσαμε από το Γιάννη Πάριο και την Χαρούλα Αλεξίου στον ελληνικό 93,2, εναλλακτικά εσείς στο ελληνικό 932.gr. Συνέχεια στον αέρα μας με ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους, πολύ πολύ αγαπημένο, από τον Πασχάλη Τερζή. «Δεν μιλάμε».

Και ο Γιάννης Χαρούλης στον Ελληνικό 93,2 και η Ελεονόρα Ζουγανέλη την Τετάρτη που μας έρχεται 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εκεί θα βρεθούμε, εκεί θα συναντηθούμε, εκεί θα τραγουδήσουμε μαζί της ό,τι δικό της έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες της επιτυχίες μέχρι αγαπημένες μας διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη έτσι κι αλλιώς υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για τις προσκλήσεις σας έχω και από αυτές και σήμερα. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ζουγανέλη κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 69 84 932 932. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με κάτι που θα μας αναγκάσει να δυναμώσουμε ραδιόφωνα. Έρχονται ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Διονύσης Αβόπουλος.

0: Ο ύμνος στον έρωτα και τη συντροφικότητα, δημιούργημα του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου, που απογείωσε ο Δημήτρης Μητροπάνος για να βρει τις καρδιές μας μέσω της ερμηνείας του. Όταν έχω εσένα, Δημήτρης Μητροπάνος, Ελληνικός 93,2, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας γρήγορα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και το Πάρτι.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Συγκινηθήκαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτό το τραγούδι η Μαρινέλα δεν τραγουδάει. Ερμηνεύει με όλη τη σημασία της λέξεως. Πραγματικά. Εξαιρετική. Μαρινέλα και τολμώ. Αλλά για να τολμήσεις πρέπει να το θέλεις. Πρέπει να προηγηθεί η θέληση. Και σε αυτή θα σας πάω, γιατί πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Και ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης γράφει: πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης λοιπόν του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, μπορείτε να τον βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και επιστροφή από τα βιβλία στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντινού Β.

0: Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πουλόπουλος, στον Ελληνικό 93,2. Με ένα υπέροχο τραγούδι ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 9 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο Ελληνικό 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι. Στη δουλειά. Στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό ακριβώς που σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τη θέληση. Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιβερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος Τέρζης στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στους στίχους, ο Γιάννης Κότσιρας στον αέρα μας με το να μ' αγαπάς, εδώ στον ελληνικό 93,2. Συντονισμένοι εσείς και δικτυωμένοι στο ελληνικός932.gr. Θυμίζω και το κινητό μας γιατί θα το χρειαστείτε και στη συνέχεια. 6984-932-932 και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Για εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, η Αναβίση έρχεται στον αέρα μας με το «Σε περίπτωση που».

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

Καλοκαίρι και Λοκομόντο, αυτά τα δύο πάνε μαζί χρόνια τώρα. Δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Λοκομόντο, γι' αυτό επιστρέφουν στη σκηνή της Τεχνόπολης την Τετάρτη 24 Ιουνίου και φέρνουν μαζί τους τον ήχο, το ρυθμό και τη θετική ενέργεια που κάνουν κάθε καλοκαίρι αξέχαστο. Μια βραδιά που θα είναι γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα τελείωτο μουσικό πάρτι με τις επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει όλοι μας, αλλά και τον εκρηκτικό συνδυασμό ραπ, σκα, ρέγγε, hip hop και dub. Έτσι λοιπόν ετοιμαστείτε για ένα πάρτι που θα σας μείνει, καλοκαιρινό πάρτι φυσικά, που θα σας μείνει αξέχαστο. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 και Περσεφόνη στον Γκάζι. Ελληνικός 93,2 και από τους Λοκομόντο στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν σκέφτη

Και ο Βασίλης Κουλάς με ένα τραγούδι του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα, τα αντίθετα στον Ελληνικό 93,2. Και από τα τραγούδια μας θα πάμε στις θεατρικές παραστάσεις που ξέρετε ότι και σε αυτές έχουμε αδυναμία και εσείς έχετε φυσικά, αλλά φέτος το καλοκαίρι ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτιρα, γεμάτη γέλιο, γεμάτη ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια του φετινού καλοκαιριού. Πρώτη στάση στην Αθήνα τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εκεί θέλουμε να πάμε μαζί λοιπόν και γι' αυτό σας έχω και διπλές προσκλήσεις. Γι' αυτό παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Καριάτιδα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για τις διπλές σας προσκλήσεις για το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ και την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Και από τις θεατρικές παραστάσεις στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη χαρούλα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Χρήστος Μάστορας με τον γυρισμό στον Ελληνικό 93,2 και εμείς φέτος το καλοκαίρι ή αλλιώς αυτό το καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 σας δίνουμε ραντεβού κάπου στη Μαγνησία, στο Ανάβρα Fest. Από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Answer Ex Eversor και η Pixlax. Και η Αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου, την τρίτη μέρα με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, σας έχω και από αυτές απόψε, παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Ανάβρα, κενό, όνομα και επώνυμο και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για το φεστιβάλ Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου Ανάβρα Μαγνησίας. Επιστροφή στον αέρα και στο τραγούδια μας λίγο πριν πούμε καληνύχτες με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και ένα όνειρο απατηλό.

0: Και εκεί, ναι, εκείνος και εκείνος και εκείνη, η Katy Gray λοιπόν, με τους εκείνος και εκείνος και την Katy Gray ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή, είναι ακριβώς 10. Μέχρι εδώ λοιπόν ήμασταν παρέα στον Ελληνικό 93,2 σε ένα υπέροχο μουσικό τρίωρο. Ραντεβού έχουμε πάλι τη Δευτέρα στις 7 ακριβώς και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και να έχετε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

Στο πλούτσι σου μικρό πράγματα, διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πάσχος 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάτσο τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίδα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρύο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.